κουμέα. Γοησέρο μπίστεν. Έτα μπίεν μπιταρτέαν. Αμέτς του εγκίτεν. Γοησέρο μπιστέντα.